Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Ακούτε LGR.
4: 3, 2, 1.
5: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
5: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
5: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
5: All right, can we start again?
4: Go on then.
5: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
5: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m.
4: I'm Budger.
5: I'm talking.
4: Sorry.
5: Join us for Chagan and Ledger Govinda every Monday from 8 p.m. for Barea, Villares, and Banta. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
5: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
5: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
4: I'm Budger.
5: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govinda.
4: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards. Be there.
6: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
7: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208-888-8977. Located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
2: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Asteria Greek Restaurant, which is under new management, on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208 888 8977, located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.

0: LGR
1: in the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μη λυγίσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος θα σταθώ.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ως που ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Πρώτος ο ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Ο καιρός μας σήμερα είναι καλός. Ο ήλιος μπήκε ήδη στο στούντιο. Θα δούμε όμως τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Καλώς ορίσατε, Σάββατο σήμερα. Και θα δούμε όπως πάντα τα έντυπα, τα κυπριακά, τα ελληνικά, καθώς και τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για εσάς. Έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα όπως πάντα. Επίσης να πω και πάλι ευχαριστώ τον χορηγό μας, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates, που είναι μαζί μας και πάλι σήμερα από τις 8 μέχρι και τις 10. Πολλές ευχαριστίες και να ευχηθούμε να έχουν πάντα καλές δουλειές.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ο καιρός λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν 13 βαθμοί Κελσίου, ανεβαίνει σιγά σιγά και θα πάει μέχρι 22 βαθμούς. Ο ήλιος είναι μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι, για να δούμε, και τις 5 η ώρα. Μετά θα κρυφτεί για λιγάκι, θα δύσει ο ήλιος 7 και 38 λεπτά με την θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Και εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι απόψε, πολύ πιθανόν να κάνει την εμφάνισή του για καμία ωρίτσα μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στις 3, όχι, γύρω στις 11 μάλλον θα κάνει την εμφάνισή του, πιθανόν μέχρι και τη 1 κάπου εκεί. Η θερμοκρασία θα πέφτει μετά τα μεσάνυχτα και θα πέσει στους 14 βαθμούς στις 6 και 20 το πρωί που θα ξημερώσει αύριο με το καλό. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 μέχρι 22 βαθμούς, αύριο θα ανέβει λίγο πιο πάνω, θα πάει μέχρι και 25 βαθμούς, την Δευτέρα το ίδιο με σήμερα, μέχρι και 22 βαθμούς, και η υπόλοιπη εβδομάδα θα είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Θα πέσει και λίγη βροχούλα την ερχόμενη Τρίτη, καθώς επίσης Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μιλάμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά λοιπόν είναι τα προγνωστικά για τον καιρό. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 22 βαθμούς, προς το παρόν 13 βαθμοί Κελσίου με τον ήλιο μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μία ματιά εδώ στα έντυπα, να δούμε λίγο τους τίτλους ειδήσεων των κυπριακών εντύπων, να αρχίσουμε με τα κυπριακά έντυπα. Τραγωδία χωρίς τέλος στην Κερίνια, ταυτοποιήθηκαν οι δύο σωροί που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο. Συνεχίζονται έρευνες για τους 16 αγνοούμενους. Στις κάλπες η ΕΔΕΚ, τρεις στην μάχη για την Προεδρία, κρίσιμες εκλογές για την επόμενη μέρα. Νέα ψήφος εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία από τον DPR, νύχτα ελέγχων, 10 συλλήψεις, 157 καταγγελίες και ταχύτητα και μεθυσμένη οδηγή. Σπύρος Φλώρος, ο απόλυτος χαμός στα social media μετά την αγωγή των 100 εκατομμυρίων. Ποιος ο λόγος, λέει. Θεότρελο, Ιούλιος και Αύγουστος του 2027, τι δείχνουν τα φετινά μηναλάγια και πότε προβλέπονται έντονα φαινόμενα. Συνεχείς καλοκαιρινές μπόρες με βροχές και χαλάζι, βλέπει ο Λεωνίδας Λεωνίδου. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, ποιες περιοχές επηρεάζονται και πότε υποχωρεί η αστάθεια. Τόσο θα κοστίσει το μηνιαίο και το ετήσιο μαθητικό εισιτήριο λεωφορείων. Ποιοι δικαιούνται δωρεάν. Άγρια καταδίωξη κράτησε 27 λεπτά υπό την εμπειρία ουσιών ο οδηγός. Κυπριακά έντυπα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Κλιματιστικά στα σχολεία. Χωρίς τέλος τη τραγωδία στην Κερίνια, είδε λέει τη μάνα του

0: φωτογραφίες με τον Ατζούν. Η αγωγή του Σταύρου Φλόρου, λέει, με την οποία ο πρώην παίχτης του Survivor διεκδικεί αποζημίωση άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στην Δομινικανή Δημοκρατία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η είδηση έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης στην πλατφόρμα, με τους χρήστες να σχολιάζουν τόσο τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή, όσο και την στάση του ιδίου του Φλόρου τους προηγούμενους μήνες. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε κάποια διαφημιστικά, τραγουδάκι, και θα γυρίσουμε πίσω, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Καλή σας ημέρα και πάλι, με τον ήλιο μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

και η μοναξιά με ένα σταυρό μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στα ελληνικά έντυπα, για να δούμε τι έχουμε. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για τη φωτιά στα Τουρκόβουνα, πέταξαν, λέει, κροτίδες. Πιο κάτω, ο κύριος Μητσοτάκης στην Δέλτα Εψιλωθή, οι παροχές που ετοιμάζει

0: το μαξί μου, η λέξη κλειδί με το βλέμμα στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δίνει για να πάρει. Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη, τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πότε θα ανακοινώσει το πακέτο μέτρων. Ο καιρός λοιπόν στην Ελλάδα το φθινόπωρο δίνει σημάδια ζωής, η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Στην Κυψέλη, στερητικό σύνδρομο παρουσιάζει η 15χρονη έγκυος, μάρτυρες της δολοφονίας του βρέφους τα τρία παιδιά. «Ήμασταν όλοι παρόντες όταν πέθανε», λέει, «εγώ το είδα νεκρό». Οι αντιφάσεις του 43χρονου και της Γερμανίδας για το βρέφος στην Κυψέλη δεν συμφωνούν ούτε στην ημερομηνία θανάτου. Στην Νεπάλ, οι τουρίστες πίσω από την τραγωδία, ερώτηση είναι αυτή, οι παγετώνες και ο ρόλος των ούρων. Πλημμύρες στο Νεπάλ. Πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες στην Σύραγγα. Τουλάχιστον 1.287 νεκροί, κρίμα, και πάνω από 5.000 οι αγνοούμενοι. Πιο κάτω, ανάλυση Modern Diplomacy, πού θα πάει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα. Ο Παρθενώνας, πρόσωπα κλειδιά σε εισαγωγικά, η εγγονή του θύματος και ο πατριός της, ειδικός ανθρωπολόγος, εξετάζει τα οστά. Και πιο κάτω, αλλάζει ο παγκόσμιος χάρτης, το ψήφισμα του ΟΗΕ και ο ρόλος της Αφρικής. Μάνδρα, το ιστορικό του άνδρα που επιτέθηκε σε αστυνομικό. Τα επεισόδια και το δρόμο Καΐτιο. Πιο κάτω, επιβάτης προκάλεσε χάος εν πτήση. Τι έκανε? Τον έδεσαν, λέει, με μονοτική ταινία και συνελήφθη μετά την προσγείωση. Μάλιστα. Παρουσιαστής του Μέγα καρφώνει τον Ντουπλάντης, αυτό το παιδάκι δεν μου αρέσει, είναι καβαλημένος. Ωραία. Πιο κάτω, αυτοσαρκασμός, πότε μας κάνει καλό και πότε μπορεί να μας βλάψει ο αυτοσαρκασμός. Χήμαρα, πυρκαγιά, απειλή κατοικημένες περιοχές. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, για να δούμε υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Σήμερα λοιπόν, 5 Σεπτεμβρίου 2026, σήμερα οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει με ένιγμα Πολάκη. Εδώ ο Χάρη, ο λόγος που επέστρεψε στη Βρετανία, θέλει να κάνει τη δική του ταινία. Βλέπεις το Χάρη, θέλει να κάνει ταινία ο Χάρης. Θα κάνει τη ζωή του. Α, για τη μητέρα του. Θέλει να κάνει τη δική του ταινία για τη μητέρα του ο Χάρη. Καλά κάνει. Αναβήσει το νέο της τραγούδι, έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει, το βίντεο από πρόβα. No comment. Celine Dior χορεύει και αποθεώνεται ξανά από τους θαυμαστές της στο Παρίσι. Και ο κύριος Χαρδαλιάς στο Business News Magazine, σε ολόκληρη την διαδρομή μου στα κοινά δεν επέλεξα ποτέ να διοικώ από το γραφείο. Αθηνά οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα στην Μόντζα για το Grand Prix της Formula 1. Οι εικόνες που μοιράστηκαν. Αυτά. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Και θα γυρίσω πίσω μετά από τα διαφημιστικά με τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Είσαι ένας άγγελος λοιπόν, και εμείς πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα. Διεθνή νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σκληρή αλήθεια για τον Γιωτόπουλο και την 17η Νοέμβρη, διαθέσιμη τώρα στο LIFO on demand. LIFO.gr/now/world. Από εδώ θα πάρουμε τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον κόσμο, για πολιτική, οικονομία, πολιτισμό κτλ. Κτλ. Διεθνή λοιπόν νέα. Γερμανία. Hacker δημοσίευσαν δεδομένα που έκλεψαν από τη Δημοτική Αρχή του Βερολίνου. Τεστ αλήθειας και κορυφαία στελέχη στο Πεντάγωνο. Ψάχνουν ποιος αποκάλυψε μυστικά για τα όπλα. Στο Λίβανο, 2 νεκροί σε Ισραηλινό πλήγμα στον Νότο. Ισπανία, ισοφαρίστηκε το εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Σεπτέμβριο με 47,7 βαθμούς Κελσίου. Ο κύριος Τραμπ, έχουμε πρόταση για ειρήνη στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Εδώ πιο κάτω, προειδοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βελιγράδι για την κηδεία Μπλάντις, κρίσιμο τεστ για την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Γενοκτονία στην Ιταλία, το θύμα απήχθη, παραλαμβάνω, γυναικοκτονία στην Ιταλία, το θύμα απήχθη από τον πρώην σύντροφό της, επί 20 λεπτά επικοινωνούσε με το 112. TikTok αρνείται να παραλώσει απόρριτο έγγραφο για θανατηφόρο πείραμα σε έφηβους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, τρεις ειδικοί αναλύουν τα πιθανά σενάρια τερματισμού της σύγκρουσης. Πιο κάτω, Χούλιο Ιγκλέζιας, νέα προσφυγή από τις δύο πρώην εργαζόμενες για σεξουαλική κακοποίηση. Ρωσικά σαμποτάζ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Τι αλλάζει από τις 6 Σεπτεμβρίου στο σύστημα εισόδου-εξόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε από αύριο δηλαδή. Είναι 5 σήμερα, από αύριο. Τι αλλάζει. Αυτό πρέπει να το ψάξετε εσείς που ενδιαφέρεστε για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βίντεο. Τρένο πέφτει πάνω σε φορτηγό και εγκλωβίστηκε σε διάβαση στην Πολωνία. Η Ελλάδα, η Γερμανία και ακόμη τρεις χώρες συμφώνησαν για κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόν χτύπησε το αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο. Πιο κάτω, μιλάει για Φόκλαντ, είναι Αργεντινά. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Χτίζει ναυτική βάση απέναντι από τα νησιά. Η Βρετανία, γυναίκα θα τρέξει 322 χιλιόμετρα για την ευαισθητοποίηση της δωρεάς οργάνων. Και καλά κάνει η γυναίκα. Τουρκία. Στην δημοσιότητα βίντεο με τον αντιπρόεδρο CHP να χτυπά την πρώην σύντροφο του. Όχι. Παρέδωσε την Τουρκία σε 5 εργολάβους έρευνα κατά Νταβούτογλου για προσβολή του Ερντογάν. Ουγγρανία. χτυπήθηκε η αποθήκη του POY με ιατρικό υλικό στο Κίεβο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, είναι τα διεθνή νέα. Θα πάμε σε τραγουδάκι και αν ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερα, αν θέλετε να δείτε κάποιο από αυτά που αναφέρθηκα αναλυτικότερα, μπορείτε να μπείτε αν έχετε πρόσβαση στο lifo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που αναφέρθηκα αυτά. Καλή σας ημέρα και πάλι, ο ήλιος εδώ μαζί μας και τον απολαμβάνουμε. Πάμε σε τραγούδι το οποίο θα μας πάρει σιγά σιγά στο επόμενο δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. GR 103,3.

0: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Γυρίσαμε πίσω μετά από το Δελτίο Ειδήσεων να πούμε ένα ευχαριστώ, μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας που είναι και σήμερα μαζί μας από τις 8 μέχρι και τις 10, τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates εκεί στο 176 Tollington Park, London and 43AJ. Να σας πω ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για νοικιάσεις σε επαγγελματίες και φοιτητές και πληρώνουν και προκαταβολικά, παρακαλώ. Έχουν πείρα πέραν των 30 χρόνων. Πάρτε τους ένα τηλεφώνο και μιλήστε μαζί τους. Το τηλέφωνο τους είναι 020-7263-8100. Μπορείτε να μπείτε και στο website τους www.varossilettings.com και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας για πολλά χρόνια, μας στηρίζουν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και όλους εκεί στο Varossi Lettings and Estates.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

13 λεπτά μετά τις 8. Να συνεχίσουμε. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις να διαβάσουμε για σας. Πάμε να δούμε την ανακοίνωση για την έναξη μαθημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ανοίγει και πάλι τις αγκάλες της για να αποδεχθεί τον 41ο χρόνο παρουσίας, λειτουργίας και προσφοράς της στη Μεγάλη Βρετανία υπό την αιγίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και το άγρυπνο ενδιαφέρον του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Τα μαθήματα για το νέο σχολικό έτος 2026-2027 ξεκινούν με εγγραφές την Δευτέρα που μας έρχεται, 7 Σεπτεμβρίου 2026. Στη Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής μπορεί κανείς να μάθει βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή μουσική, πρακτικά μαθήματα ψαλτικής, λειτουργική και τυπικό των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ευρωπαϊκή μουσική, διάφορα όργανα. Ο διευθυντής της σχολής, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωσήφ Παλιούρας, προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να παρακολουθήσουν τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής και να γνωρίσουν βαθύτερα τη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στόχος της σχολής είναι, με την χάρη του Θεού, να συμβάλλει σταδιακά και στην επάνδρωση των ιερών ακολουθιών των κοινοτήτων και των εκκλησιών στη Μεγάλη Βρετανία. Η σχολή εδρεύει σε δικούς της χώρους στο 25α Trinity Road to Wood Green, London N22 8LB. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email στο theatirabyzantinemusic@gmail.com ή να τηλεφωνήσετε στο 020-88-81-47-40. Αυτά, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε όλους τους συντελεστές, ιδιαίτερα στον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα που είναι ο διευθυντής της σχολής, και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα ήθελα να το χαρίσω επίσης. And I wanted to say good morning to my friend Xenakis Fodiou, might be in the car at the moment with Bruce and the rest of the family. Good morning to you. That is a song, very well known song, το Γιασεμίν στην πόρτα σου, τραγούδι το οποίο θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η οποία είναι μεν Ελληνίδα, αλλά τραγουδά την Κυπριακή διάλεκτο. Good morning again, have a good day today. Αγαπητέ Ξενάκη, and Bruce and the rest of the family, enjoy yourselves, and see you soon.

0: Κατερίνα Παπαδοπούλου λοιπόν και το Γιασεμίν της πόρτας σου. Ακούστε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για την υγεία των ανδρών. Η υγεία των ανδρών, λέει, έχει σημασία. Είμαστε εδώ για σας. Ελάτε να μας επισκεφτείτε το απόγευμα για μια συζήτηση με θέμα την υγεία των ανδρών στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Elm Grove N22. Σας προσκαλούμε να έρθετε για να γνωρίσετε τον Dr. Jay Thomas και την ιατρική ομάδα από την Cheshire Road Surgery, καθώς και ειδικούς σε θέματα ανδρικής υγείας, για να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Με συγχωρείτε. Πληροφόρηση και υποστήριξη για καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, British Heart Foundation is offering these services, με υπηρεσίες και ενημερωτικά φυλάδια για την υποστήριξή σας. Θα γίνει λοιπόν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 12 η ώρα μέχρι τις 3 στον ισόγειο χώρο εκεί δίπλα από το καφενείο στο σαλόνι εκεί, και στηρίζεται από διάφορους παράγοντες. Σε όλους λοιπόν τους πατέρες, παππούδες, θείους, αδερφούς, γιους και εγγονούς, ενημερώστε τους. Ελάτε για μια χαλαρή συζήτηση, δεν χρειαζόμαστε ραντεβού. Δεν χρειάζεται ραντεβού λοιπόν. Αυτά λοιπόν, και εγώ θα χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χρυσταλλά Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, που πάντα είναι πρόθυμη να μας εξυπηρετήσουν και φιλόξενοι. Χαιρετώ το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή, χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Θωμά και τον κύριο Μάμα και τους υπόλοιπους που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Επίσης εκεί στο καφενείο είναι ο Κώστας, είναι η Βικτόρια με το πλατή χαμόγελο, παρακαλώ, και επίσης είναι η Άννα και η Μαρία και το υπόλοιπο προσωπικό. Χαιρετώ όλους ανεξαιρέτως, να είστε καλά, και θα τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτιματομεσιετικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management, on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208 888 9777. Located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
6: Τι μία πέφτια! το καβάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
7: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
6: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
7: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
6: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
7: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
6: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
7: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εν τίμια παιδιά.
8: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
6: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
9: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
10: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: τηλέφωνο, διευθετήστε ένα ραντεβουδάκι εκεί και πηγαίνετε να τους δείτε, είναι πάντα πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, παρακαλώ. Λοιπόν, να πούμε ότι στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο οργανώνεται Bingo and Kebab Night. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes Friday 25th of this of September 26. Tickets are £25, including kebabs and one first game. Call 0208-881-2329 or book a table with your friends. You can send an email as well. cycc6363@gmail.com. Αυτά, κυρίες και κύριοι, Bingo and Kebab Night την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Elm Grove London and 22 5HJ. Αυτά, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην διεύθυνση εκεί και για να δούμε τι έχουμε, Βασίλη. Λοιπόν, ο ήλιος είναι εδώ, μπήκε για καλά στο στούντιο. Εγώ τον απολαμβάνω, εύχομαι και εσείς το ίδιο να τον απολαμβάνετε. Και θα πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι κυπριακό. Όχι, δεν είναι κυπριακό αυτό. Είναι από μια καταπληκτική φωνή, Μαρία Αναματερού. The name is and the song is called το Γιασεμί, ένα διαφορετικό Γιασεμί, το οποίο Γιασεμί τσακώθηκε με τον Κρίνο. Και αυτό το τραγούδι αρέσει πάρα πολύ στον καλό μου το φίλο τον Φίβο και τη Κρυστάλλα. Θα τους το χαρίσω μετά από αυτό το τζίγκολ. Ακούστε αυτό το τζίγκολ.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
2: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

Μαρία Ναμαντερού λοιπόν και το Γιασεμίν που τσακώθηκε με τον Κρίνο. Λοιπόν, ακούστε για το επόμενο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θα αρχίσει από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσουμε πολύ σύντομα. Να πούμε και στα αγγλικά, The Third Bicommunal Cypriot Festival. It will be Sunday, the 4th of October 2026 at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London N22. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Με entrance will be free. Με είσοδο ελεύθερη. Λοιπόν, για να δούμε. Συνεχίζουμε και θέλω να πω ένα καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Αντρούλα που είναι μαζί μας. Και ευχαριστώ Γιώργο μου για την επικοινωνία, να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Γιώργο. Λοιπόν, μιλάει για μια τσαχπίνα.

Αυτά λοιπόν από τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μασό. And I want to say hello to my friend Ξενάκης again and to Bruce and the rest of the family. Enjoy the trip, my friend. Enjoy. Enjoy. Have a good day and we speak soon. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι καινούργιο. Πρώτη φορά ακούγεται από το ραδιόφωνο. Πρώτη φορά. Παγκοσμίως, παρακαλώ. Λοιπόν, τη μουσική την έχει γράψει ένας καλός μου φίλος που είχαμε δουλέψει μαζί πριν από 30 χρόνια, Believe it or not. Έχει σπουδάσει στην Αμερική μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση. Δουλεύει στην Κυπριακή Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αθήνα. Είναι αραδιπιώτης, παρακαλώ, από την Αραδίπου. Το όνομά του Λουκάς Ξενοφόντος και είναι στην υπηρεσία της Κυπριακής Πρεσβείας στο τμήμα, το πολιτιστικό τμήμα. Λοιπόν, μαντέψτε ποιος έχει γράψει τους στίχους. Λοιπόν, θα το ακούσουμε. Είναι καινούργιο, πρώτη φορά ακούγεται και θέλω να πείτε τη γνώμη σας. Αν σας αρέσει, πώς το βρήκατε. Ο τίτλος «Είπα σε ψάχνω». «Είπα σε ψάχνω, σε ζητώ». Πάμε να δούμε.

0: όντως, πέστε μου τη γνώμη σας. Θέλω να σας πω για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται στον Δίνο στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of the Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Καμπάνες, ακούγονται καμπάνες, και εμείς αυτό το τραγούδι να το χαρίσουμε. Καλημέρα, θέλω να πω στο Δήμος Continental, εκεί στο Palmer Screen, στην Ειρήνη και τον Μάριο και τους υπόλοιπους εκεί, καλή σας ημέρα. Στο 8 Green Lanes Palmer Screen, καλημέρα. Επίσης να πω στα Αστέρια που ανοίγουν σήμερα, ξανά επανέρχονται με μουσική απόψε. Good morning to the management and at the Cleaners United, the boys and the girls, and thank you very much for your services. At the same time, I wanted to say good morning to Mr. Yorgos Arnaudis. Καλή σας μέρα, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα στο Αρώμα Πατήσερη, εκεί στον κύριο Ανδρέα, την Μαρία και την κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους, όλο το προσωπικό. Καλές δουλειές εύχομαι. Επίσης στο Wilton, τον Άντι και την ομάδα του εκεί. Καλημέρα στο Μπαμπινόντας, είναι λίγο πιο κάτω. Στο Διόνυσος, καλημέρα σε όλους εκεί. Και να τους χαρίσουμε τις καμπάνες. Και μετά από αυτό έχουμε και τα διαφημιστικά μας, παρακαλώ.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
2: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ο Αμπών είναι παρόν λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω θέλω όλους εκεί στο Kikis Midland Supplies. Καλημέρα σας. Να έχετε μια θαυμάσια μέρα. Καλές δουλειές εύχομαι. Πιο κάτω είναι το Ζούρτο Πούτσες. Καλημέρα σε όλους εκεί. Θέλω να πω καλημέρα εντωμεταξύ στο Δημητρίου English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στο Νικοσία, λίγο πιο κάτω. Απέναντι είναι το καφενείο του Κυπρέου, το Mom's Bistro. Καλή σας ημέρα. Να έχετε μια θαυμάσια μέρα. Καλημέρα στον κύριο Νάκη, στην κυρία Άρτεμις και στο Roger Greg. Και καλημέρα στο Taste of Cyprus. Να μην ξεχάσουμε το Taste of Cyprus. Δύο καταστήματα λοιπόν. Ένα εκεί στο Palmer's Green και το άλλο εκεί στο Cheshunt. Είδα τον καλό μου το φίλο τον Monty χτες. Ήπιαμε και καφεδάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και να χαιρετήσω την Ειρήνη ιδιαίτερα. Η Ειρήνη που πάντα έτοιμη εκεί φτιάχνει και ωραίο κυπριακό, ελληνικό, όπως θέλεις πες τον, καφέ. Να χαιρετήσω τους τακτικούς θαμώνες, τον κύριο Κώστα τον Καλαμαρά, τον Ιουσούφ, τον Κρίς, τον Δημητράκη, τον Σαββάκη, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, όλους ανεξαιρέτως εκεί. Να τους χαιρετήσω και να τους χαρίσω το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα, το τραγούδι της εβδομάδας είναι, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι του Πέτρου Ιακουβίδη, Παγκόσμιο Φαινόμενο, Record of the Week. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό, χόρεψε. Και χόρεψα. Λοιπόν, να καλημερίσω θέλω εσάς που με πήρα τηλέφωνο και θα ψάξω να βρω τα τραγούδια που επιθυμείτε να ακούσετε, όπως είναι η κυρία Γεωργία, είναι η κυρία Ρούλα μαζί με την κυρία Λενού και την οικογένεια, η κυρία Εύανη μαζί μας, καλή σας ημέρα, ο κύριος Ανδρέας, η κυρία Ανδρούλα, η κυρία Δήμητρα με το σύζυγό της. Θα τα ψάξω αγαπητή μου κυρία Δήμητρα και αγαπητή Γεωργία. Η Γεωργία εντωμεταξύ θέλει να ακούσει τις δύο λέξεις αφιερωμένο στην οικογένειά της και σε εμάς. Ευχαριστούμε, ανταποδίδουμε δύο λέξεις λοιπόν, και μετά από τις δύο λέξεις θα ψάξουμε να βρούμε και το τραγούδι που μας ζήτησε η κυρία Δήμητρα, και η Γεωργία θέλει να ακούσει κάτι από τον Γιάννη Κότσιρα. Για να δούμε. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στις δύο λέξεις νομίζω, τις οποίες δύο λέξεις να τις χαρίσουμε στη Γεωργία, και επίσης να πω καλημέρα εκεί στο Χάρη και να μην ξεχάσω, γιατί θα παραπονεθούν ο Τάσος, ο καλός μου φίλος ο Τάσος και ο Νίκ εκεί στο Νίκολας Πριντσες. Καλή σας ημέρα, γιατί αυτοί δουλεύουν και μας ακούνε. Είναι τακτικοί ακροατές. Όπως και η κυρία Γεωργία μου λέει, δεν το κλείνω το ραδιόφωνο. Έτσι πρέπει να είναι, ανοιχτό εκεί να ακούμε όλοι. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Τάσο, αγαπητέ Νίκ και στην υπόλοιπη οικογένεια. Καλημέρα στην Επιτροπή εκεί της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, στον Πρόεδρο και την Επιτροπή, ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Εύχομαι να είσαι καλά και εσύ. Και να πω καλημέρα επίσης στο Λούτσια, είναι λίγο πιο πάνω εκεί, η Χριστίνα μας ακούει τακτικά, ο κύριος Θανάσης και ο Γιάννης και η υπόλοιπη οικογένεια είναι όλοι εκεί, πακέτο. Καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάντα για την καλή εξυπηρέτηση. Απέναντι είναι τα καλά τα παιδιά από τον Μπίρκον, YNS. Καλημερίζω. Δύο λέξεις για όλες εσάς, ιδιαίτερα στη Γεωργία που το διάλεξε. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Θα μάζει η μέρα σήμερα. Ο ήλιος είναι εδώ. Μας δίνει έτσι περισσότερο θάρρος και ενέργεια. Και καλοδεχούμενος, τον απολαμβάνω εγώ. Πάμε.

0: Δυο λέξεις λοιπόν και εμείς συνεχίζουμε για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια εδώ πέρα. Έχουμε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρέπει να ακούσουμε, και αμέσως μετά τα διαφημιστικά έρχονται οι Martians. Οι Martians, οι οποίοι θα τραγουδήσουν για την κυρία Ρούλα και την οικογένειά της, το Χαραλαμπούδιν, το Καλόν και τους υπόλοιπους, και την κυρία Λενού. Καλημέρα κυρία Λενού, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκυριακό. Έρχονται λοιπόν οι Marshalls μετά από το διαφημιστικό που ακολουθεί. Marshalls αμέσως μετά. Για την κυρία Ρούλα, την οικογένειά της και την κυρία Λενού. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα?
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι τη.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
6: Βαρόσι Lettings, 7263-8100.
4: Varosi Lettings, of course, because they are probably the best.
0: Varosi Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varosi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
8: Θέλω να βρω τον εαυτό μου, να ταξιδέψω, να χαθώ.
7: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
8: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Marshalls, που τραγούδησαν λοιπόν για την κυρία Ρούλα και όλη την οικογένεια, καθώς και την κυρία Λενού. Καλημέρα, καλό Σάββατο Κυριακό εύχομαι. Λοιπόν, κυρία Εύα είναι μαζί μας, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Κυρία Εύα μου, να είστε καλά. Καλό Σάββατο Κυριακό σε εσάς. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Το επόμενο τραγούδι και σε εσάς χαρισμένο. Και το βρήκα, κυρία Δήμητρα μου. Το βρήκα. Είναι το τραγούδι λοιπόν «Σαν το νησί του καθενός». Έτσι. Είναι Ελένη Τσαλιγκοπούλου και Κώστας Λιβαδάς. Αυτό είναι το τραγούδι. Εύχομαι. Πάμε να το χαρίσουμε και σε άλλο κοσμάκι που περιμένει εδώ να ακούσει τα ονόματά τους. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη που γύρισε από την Κύπρο και δεν μας καταδέχθηκε για καφέ, αλλά τον προσκαλώ σήμερα, αν ακούει, κόπιασε αγαπητέ μου να πάμε να πιούμε καφεδάκι, και τον Τζίμι Ανδρέας που νομίζω δεν είμαι σίγουρος ετοιμάζεται να πάει στην

Μεργουρίου, τον κοκκί μας. Έτσι, συγχωριανή λοιπόν από τον Άγιο Θεόδωρο. Έτσι, λοιπόν, καλημέρα σας, να είστε καλά, πάμε.

Πολύ ωραίο τραγουδάκι, ωραίο ντουέτο. Και εμείς να καλημερίσουμε την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Έλλη μου. Και θα πιούμε και καφέ σε λίγο. Θα δούμε, θα το ψάξουμε, θα το βρούμε το τραγουδάκι. Καλημέρα θέλω να πω στην κυρία Δέσποινα και στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών και πολλές πολλές ευχές κυρία Δέσποινα μου για καλές δουλειές. Καλό Σάββατο Κυριακό. Το ίδιο θέλω να πω και στον κύριο Μελή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης και το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίες Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens, που είναι πάντα μαζί μας για χρόνια τώρα, χορηγεί τον συνεργασμό.

0: δέσον με τις εκκλησίες κάθε Κυριακή για την μετάδοση της λειτουργίας. Λοιπόν, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι 38 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο.
1: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική πρόσφαρα του χτιματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.

Μητσοτάκη. Θοδωρής Παπαδόπουλος. Λοιπόν, κυρία Έλλη μου, να πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Εκείνος και εκείνος και εγώ και εσύ. Πάμε λοιπόν ελληνικός καφές.

0: Η σημερινή εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του χτηματομεσιδικού γραφείου Varossi Lettings and Estates, που για χρόνια τώρα εξυπηρετεί την παροικία μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας και πάλι, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Να πούμε ότι ζητούν σπίτια και διαμερίσματα για ενοικίαση σε επαγγελματίες και φοιτητές. Βρίσκονται στη διεύθυνση 176 Tollington Park, London N4 3AJ, τηλέφωνο 020 7263 8100. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είναι μαζί μας και πάλι το ερχόμενο Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, από τις 8 μέχρι και 10. Καλές δουλειές εύχομαι. Και να πω στην αγαπητή Γεωργία που είναι μαζί μας. Καλημέρα και πάλι, αγαπητή Γεωργία. Ναι, το τραγούδι που ψάχναμε είναι το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα. Γράψε κάτω, σημείωσε. Και ο τίτλος, «Να μ' αγαπάς». Αυτό είναι το τραγούδι. Γιάννης Κότσιρας, «Να μ' αγαπάς». Αυτό είναι το τραγούδι που ψάχναμε. Λοιπόν, το βρήκαμε και θα το ακούσουμε. Βεβαίως. Πάμε να το ακούσουμε τώρα. Έλα, αγαπητέ Γιάννη.

Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη τον Κότσιρα και να μ' αγαπάς, αυτό ήταν το τραγούδι, ωραίο τραγούδι, όμορφο τραγούδι. Πάντα οι ερμηνείες του Γιάννη Κότσιρα είναι καταπληκτικές και για να δούμε, πλησιάζουμε προς το τέλος, κάπου εδώ. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που επικοινωνήσατε για τα πολύ όμορφα λόγια σας, σας υπερευχαριστώ. Και να ευχηθώ να έχουμε υγεία όλοι μας, που είναι το σημαντικότερο από όλα. Άμα έχουμε την υγεία μας, τα άλλα όλα τα κάνουμε εύκολα. Και θα είμαι μαζί σας και πάλι αύριο το πρωί. Κυρία Ρούλα, αύριο πρωί θα είμαι μαζί σας. Πρωί-πρωί. 7 με 10 και όλοι οι άλλοι. Έτσι, να είστε μαζί μου και υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά και πάλι. Λοιπόν, καινούργιο τραγούδι και πάλι. Ακόμα ένα καινούργιο τραγούδι, το οποίο παίζεται για πρώτη φορά και πάλι, πρώτη φορά από σταθμό, και να πω ότι η μουσική είναι του Λουκά Ξενοφόντος, ο οποίος εργάζεται, είναι εκπαιδευτικός, αλλά έχει υπηρετεί τώρα στο τμήμα, το πολιτιστικό τμήμα της υπάρχης αρμοστίας στην Αθήνα. Και να πω ότι είχαμε συνεργαστεί πριν 30 χρόνια για κάποια τραγούδια. Τώρα αυτό το τραγούδι έχει τίτλο «Σ' αγάπησα πολύ». Σ' αγάπησα πολύ λοιπόν. Θα σε αγαπώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Bye bye.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management on Saturday, 5th of September, from 8pm till 4am in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208-888-8977. Located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
0: This is LGR.

LGR 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Έλα.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208 888 8977, located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management, on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208 888 8977, located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

on Facebook, Twitter, London Greek Radio, and Instagram. London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

δουλεύουνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dem

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3.

0: Sunshine on the Airways with Katerina Neoklaus.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
7: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: LGR 103,3.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τι.

0: Λέτε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: London Greek Radio, the home of Greek music, bringing you the tunes that you love to hear.

LGR. Broadcasting live worldwide. Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR.
1: Broadcasting live worldwide.
0: LGR 103.3. Disco.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208 888 8977, located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: This is an LGR.

LGR, London Greek Radio. In the mix. LGR 103,3.

0: υπογραφή. LGR in the mix.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio. LGR in the

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: LGR 103,3.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management on Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208-888-877. Located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: LGR in the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: Get ready for the opening night of Asteria Greek Restaurant, which is under new management, on Saturday, 5th of September, from 8pm till 4am in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at Asteria Restaurant on 0208-888-8977. Located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Mara getting the

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: The music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: Get ready
6: London
5: for the
6: London Greek Radio 103.3.
3: On Saturday, 5th of September, from 8 p.m. till 4 a.m. in the heart of Palmer's Green. Come taste delicious Greek food and enjoy live Greek music. We will have live Greek music every Saturday night. Book your table now at our Asteria restaurant on 0208-888-8977. Located at 115 Green Lanes, Palmer's Green. We also cater for private parties. Do call us for further details.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.